0: Καλώς ορίσατε στο ελληνικό το πρόγραμμα, το Hellenic Greek Radio Show Launceston. Εγώ είμαι ο Κώστας Αγγελόπουλος, μας ακούτε στο City Park Radio 103,7-96,5. Ευχαριστώ που όλοι μας ακούτε. Σήμερα οι συνηθισμένοι μου, οι φίλοι μου με έχουν αφήσει, την κοπανίσαν για τη Μελβούρνη και με αφήσανε μόνος του, αλλά έχω το φίλο μου, το Χρήστο, το Αντίπα. Χρήστο,
1: good evening, Con. How are you?
0: Τι καλείς, καλά είσαι?
1: It's exciting. Actually, I was just thinking about it before. It's about 35 years ago. I was in the same studio, not quite here, but upstairs, when I used to run the Greek radio show 35 years ago. It makes me feel old, but that's what it was, yeah.
0: Wow. Well, there you go.
1: So it's pretty exciting. Technology's changed. There's a lot of new things here. So.
0: I bet it has. So, άκου, εγώ θα μιλάω τα ελληνικά γιατί χρειάζομαι να μιλάω τα ελληνικά μου. Εσύ μπες όποτε θέλεις με τα ελληνικά και τα αγγλέζικα. Εντάξει, σε συγχωρούμε σήμερα.
1: You want me, so you want a bit of spoken, a bit of broken Greek and English?
0: You can do you what can... you want, brother.
1: Okay, I see what I can do.
0: Μπράβο.
1: No, it's all good.
0: Now, look, θα έχουμε ένα καλό, υπέροχο show σήμερα. Συνηθισμένα τι γίνεται μέσα εδώ, ότι ο Πάνος και ο Μιχάλης, τώρα που είναι εδώ και δεν μας ακούνε, θέλουν αυτοί όλα τα νέα, τα μπιγλιμπίγλια. Εγώ τους είπα προχθές, το σιάου είναι δικό μου και θα κάνω τι θέλω. Απόψε αφιερώνω το σιάου στα νησιώτικα, στα δημοτικά, στο κλαρίνο και στο βιολί. Και το ξέρω δεν σου αρέσει και εσένα.
1: Oh, that's okay.
0: Αλλά
1: okay.
0: Εγώ είμαι το αφεντικό σήμερα, Χρήστο, και κάνω ό,τι θέλω.
1: Καταλαβαίνω. I'm hoping though this evening that at some point I will get one of my requests in.
0: Άμα είσαι καλό παιδί, θα σου δώσω ένα τραγούδι.
1: I'll negotiate my way at some point.
0: Θα κάνω και αφιερώσει σήμερα. Και η πρώτη αφιερώση είναι σε κάποιον που είναι πολύ σπουδαίο στη ζωή μου, στο πατέρα μου.
1: Oh, that's great.
0: Προχθές είχε τα γενέθλιά του, 84 χρονών, και για μένα είναι ο καλύτερος μου φίλος. Και τον έχω σαν το μεγαλύτερο μάγκα που ζει. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο πατέρα μου σήμερα. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.
1: Oh, that's beautiful.
0: Από τη Χάρης Αλεξίου. Πάμε.

0: Όπα.
1: Όπα. Αυτό ήταν για τον πατέρα μου. Αφού κάναμε αφιερώσεις, σας κάνουμε μία ακόμη. Και αυτή η αφιερώση πάει στον Καναδά. Μας ακούνε στο Καναδά, that's right.
0: Oh, wow.
1: Χριστό, all the way in Canada, huh? Can you believe it?
0: This Michael's...
1: Και αυτή η αφιερώση θα πάει στη Αθανασία τη Τρικαλίνος, η ανιψιά του Μιχάλη μας, τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη. Αθανασία, μου είπε να σου πει ο μπάρμπας σου ότι έχεις το καλύτερο μπάρμπα. Και είναι ο καλύτερος μπάρμπας. Πάμε τότε με τον Νότι το Σφακιανάκι.
0: Hello to Canada.
1: Hello, Canada. Για σένα, Αθανασία.

Το μελαχρινάκι. Okay. Αφού τελειώσαμε το interview, ας πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Λίγα νέα από την Ελλάδα αθλητικά. Και με κάνει με βαθύ καρδιά να σας πω αυτό, αλλά η ΑΕΚ πήρε το κύπελο φέτος. Κέρδισε το μόνο, το, η μόνη χαρά που πήρε από αυτό ήταν ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό 2-1 και πήρε το κύπελο. Και πήρε το ντάμπου, μάλιστα. Πήρε και το κύπελο Ελλάδας δυσία. Συγχαρητήρια στους ΑΕΚτζίδες έξω εκεί, στο φίλο μου τον Άγγελο το Τσόνι που είναι στη Μερβούρνη. Εύχομαι να με ακούς. Μάγκα, δικό σου ήταν φέτος. Αλλά θα έρθει η κόκκινη θρύλα να σε πάρει μεθαύριο. Μη φοβάσαι τίποτα. Θα έρθουμε με μεγάλα κανόνια. Okay, πάμε με άλλο τραγούδι. Και έχουμε τα καράβια χιώτικα.

0: Χρήστο, πες μου τα τραγούδια που έχω βάλει σήμερα σε έχουν δώσει χαρά. Τι έχουν κάνει.
1: Well, I haven't heard these for very long time.
0: That's what I'm saying. Αυτά τα τραγούδια είναι κλασικά.
1: They are classic. They are classic. Is this like the Greek classic segment now?
0: Σήμερα είναι το κλασικό, το ελληνικό, το show. Γιατί οι άλλοι δύο με βάζουν, με πρεσάρουν να έχω τα...
1: This reminds me of listening to the ABC country segment.
0: Όχι ρε, άκου τώρα τι έχω βάλει. Κοντούλα Βλάχα, Τάσος Κοτσούλης. Άκου εδώ τραγούδια ρε, άκου εδώ. Οι γιαγιάδες μας τραγουδάγαν αυτά τα τραγούδια.
1: More like a great-great-grandparents.
0: Όχι ρε. My dad used to sing this.
1: I know.
0: Ρωστού!

0: Συνεχίζει το πανηγύρι. Δώστα.
1: Όπα.
0: Αϊ, μπήκε στο κέφι του ο Χρήστος τώρα. Χορεύει. 45 λεπτά, αλλά μπήκε στο κέφι του.
1: Πάω στην κουζίνα να φέρω πιάτα να τα σπάσουμε.
0: Ναι, δώστο.

0: Χριστό, αφού μπήκαμε στο χορό, ας προχωρήσουμε με πιο πολλά τραγούδια.
1: Keep the dancing going.
0: Keep the dancing going. Αθήνα σε βαρέθηκα, πάμε στα χωριά. Ο Γιάννης ο Κατσιγιάννης. Κατσιγιάννης. Πάνω, το είπα καλά. Πάμε, Αθήνα σε βαρέθηκα.

0: Αθήνα, σε βαρέθηκα. Εγώ δεν βαρέμαι την Αθήνα, δεν βαρέμαι τίποτα από την Ελλάδα, Χρήστο. Πες μου, πότε ήταν τελευταία φορά που πήγες εσύ η Ελλάδα?
1: Oh, wow, 2012. Long time ago.
0: So, όπως ξέρεις, εγώ θα πάω τον Αύγουστο. Θα πάει και η γυναίκα σου τον Αύγουστο με τον Jeremy, με τον γιο σου. Θα έρθεις?
1: I should try, shouldn't I?
0: Θα συναντηθούμε?
1: I'd like to. Look, it's been so long, you know, and... You know, problem I have going back to Greece, I can't go for 4 weeks. I need to go for longer, you know. It's been so long.
0: 5 weeks, me, mate, and I can't wait. Okay, πάμε με ένα τραγούδι πριν να τελειώσουμε. Ήρθε η ώρα μας, κοντεύουμε την ώρα μας. Έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Θα βάλω ένα τραγουδάκι, θα έρθουμε πίσω να πούμε ένα αντίο και από εκεί σας βλέπουμε πάλι. Αλλά πάμε με τραγούδι.

0: Εγώ τα σπάω από την Peggy Zina. Παιδιά, ήρθε η ώρα μας. Πώς περνάει η ώρα when you're having fun? Hi Chris.
1: Oh, well, it does too. Hey? Ωραία περάσαμε.
0: Πολύ ωραία περάσαμε. Και σε ευχαριστώ, Χρήστο, που ήρθες να με βοηθήσεις.
1: Thank you for the opportunity. I actually enjoyed it. And as I said earlier in the evening, that I sort of reflected on when I used to do this back in...
0: And you're more than welcome to come and see my cab when I go to Greece, my friend.
1: Oh, no.
0: Anyway, θα φύγουμε με σε πείρα σοβαρά. Χρήστο, καληνύχτα.
1: Good night. Thank you to everybody for listening.
0: Thank you. Θα σας δούμε πάλι σε δύο εβδομάδες. Γεια χαρά και αγάπη σε όλους. Πάμε. Sienna, happy birthday for tomorrow. I love you.
1: Bye bye everybody.
0: This one's for you again.